0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά, αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω.

Τίποτα. Τίποτα καιρό τώρα πάει που σβήνει η αγάπη. Ό,τι θέλεις με κάνεις, με βάζεις στην άκρη. Αντιδράση ψάχνω με κάτω κεφάλι.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

και κοιμόσουν και ξυπνούσες κι όλο κάτι καρτερούσες που δεν στο δυνάμει.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

βαθιά που πρέπει να βουτήξεις. Να τη χάρεις από ψηλά κι από κοντά να σκύψεις. Αν δεν μπορείς με μια βουτιά το βάθος της να αντέξεις, να

0: σένα να θυμίζει. Και να μου λέει μες στη ψυχή νομίζει πως κερδίζει.
1: Αλλά κερδίζεις όταν ζεις αυτό που επιθυμούσες.
0: Κι
1: όχι

χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί.

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

Γλυκός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σα πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από την Ιστιαία. Είναι Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Τσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Τα τηλέφωνά μας. Τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας τώρα, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα, είναι ο Κώστας ο Χατζής. Ο Κώστας ο Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυντρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Στίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Ελλήνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στον δρόμο στην οδό Αβάντων, είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με την πολιτική μας επικαιρότητα. Να πούμε πως σε πλήρη αποδιοργάνωση οδεύει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού στελέχη πρώτης γραμμής ετοιμάζονται να ανεξαρτοποιηθούν και να ενταχθούν στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μεταξύ των βουλευτών που φέρονται να αποχωρούν είναι ο Αλέξης Χαρίτσης αλλά και η Έφη Αξιόγλου. Βέβαια, εδώ προκύπτει ένα ζήτημα, διότι ο κύριος Τσίπρας όταν ρωτήθηκε για το νέο πολιτικό φορέα είχε πει τα εξής: θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία, για την κοινωνία. Τονίζοντας επίσης ότι ο ίδιος παραιτήθηκε από βουλευτές. Άρα το ερώτημα είναι αν οι βουλευτές και από την αριστερά αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ που θα αναξαρτοποιηθούν για να ενταχθούν στο κόμμα του κ. Τσίπρα θα πρέπει να παραιτηθούν πρώτα από το βουλευτικό τους αξίωμα. Πάντα, σκορπώντας πως το πουθενά. Και από την κέντρο αριστερά να πάμε στην δεξιά πολυκατοικία, στον χώρο της κεντροδεξιάς και της λαϊκής δεξιάς. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, σε δήλωσή του για την γενοκτονία των Ποντίων, λέει πως η 19η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Λέει επίσης πως προκαλεί μεγάλα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από την Κάρπαθο, το Δημότικο αλλά και την Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί με ένα ακόμη παράνομο κάσους μπέιλι στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας αναρωτήθηκε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε περίπτωση κρίσης, θεωρώντας ότι ο ίδιος είναι ο πιο κατάλληλος, αφού ως πρωθυπουργός κλήθηκε να αντιμετωπίσει κρίσης, τίθεται το ερώτημα. Πήρε ή τον πήραν τηλέφωνο πριν αποφασίσει την απόσυρση των οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, το Δημότικο και την Κύπρο.

Πάμε τώρα στην κυρία Καριστιανού να πούμε πως οι προχθεσινές δηλώσεις του πρώην γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Νίκου Καραχάλιου, ότι με εντολή της Μόσχας προχωράει η κυρία Καριστιανού στην ίδρυση του κόμματός της, προκάλεσαν την έντονη αντίδρασή της και της ίδιας αλλά και του δημοσιογράφου Θανάση Αβγερνού, οι οποίοι υπέβαλαν μήνυση για ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς. Πάντως να πούμε πως η κυρία Καριστιανού αναμένεται αύριο από την Θεσσαλονίκη να ανακοινώσει και επίσημα την ίδρυση του κόμματός της.

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.875 ευρώ επευλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ιστιαίας σε ημεδαπό για κάψη υπολοιμάτων κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Να πούμε εδώ πως η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθυμίζει στους πολίτες του Δήμου μας την ανάγκη αυστηρής στήρησης των μέτρων πυροπροστασίας, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.

47 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με την κινητοποίηση των ρετσινάδων αλλά και των απολυμμένων της Λάρκο που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 23 Μαΐου στην Αθήνα. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του σωματείου της ΛΑΡΚΟ, τον κύριο Παναγιώτη Πολίτη. Επίσης, έχουμε ένα θέμα από τον τομέα του ΕΚΑΒ, της Ιστιαίας. Έχουμε ευχάριστα νέα. Πρόκειται για μια νέα δωρεά ενός ασθενοφόρου. Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97.
3: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055510 και 55011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η εταιρεία Πολύτερο Μικρόν Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ορειούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων. Είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Πριν περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να πούμε πως είχαμε μια πληροφορία από σήμερα το πρωί πως σήμερα θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Ερέας, ο κύριος Σερέτης. Επικοινωνήσαμε με την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας, η κυρία Λουκατζίκου, μας είπε πως δεν θα έρθει ο κύριος Σερέτης, αλλά ο αναπληρωτής διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Ερέας, ο κύριος Δημητρέλος. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα μας λέει συχνά και ο κύριος Σερέτης και ο κύριος Δημητρέλος επισκέπτονται το Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας, και αυτό διότι έρχονται για να παραλάβουν τον εξοπλισμό που έχει έρθει στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας. Και είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα έχει εξοπλιστεί το Κέντρο Υγείας της πόλης μας, το Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας, και με τον μαστογράφο, ο οποίος ήδη λειτουργεί, και με τον αξονικό τομογράφο, ο οποίος έχει έρθει πριν από ένα μήνα περίπου. Δεν έχει τεθεί όμως η λειτουργία, διότι πρώτα πρέπει να πάρει την έγκριση από τον Δημόκριτο. Αυτά σε σχέση με το Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδά μας και ξεκινούμε από τα νέα. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει. Τι συνιστά το όχι Τζαβέλα στην κλήση από την αρμόδια Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Επίσης, Καραμαλής θα ξανασπάσει την σιωπή του, γιατί φεύγουν ένας-ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Κοβέση αντιδρά για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα των νέων τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι να κάνουν αν θίγονται. Για το θαλάσσιο ντρόν, ανατροπή δεδομένων. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Πρώτον, σχετικά με το από πού ήρθε. Δεύτερον, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα. Και τρίτον, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο στην Αθήνα. Τα δύο πιθανά σενάρια. Ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες, λέει η εφημερίδα. Και πάμε στην επόμενη. Είναι η Καθημερινή, ως μια αγνώστη προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Έλεγχος σε όσους αμφισβήτησαν το τεκμάτο από την εφορία.

Εισαγγελίας, η αρμοδιότητα, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η εμπλοκή εθνικού φέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων, νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Επίσης, Μέση Ανατολή, ο φόβος του Τραμπ μπροστά στους πετρελαιάδες του κόλπου και φωτιά στις αγορές σε υψηλό 18 ετών, το αμερικανικό 30ετές ομόλογο. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η Δημοκρατία. Κατώτερος των περιστάσεων, ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως η εξωγήινη ελίτ δίκες για πολιτικούς, λέει εδώ η εφημερίδα. Επίσης, καμπανάκι πυροσβεστικής, παγίδες θανάτου παραμένουν πολλοί παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα. Θρίλερ στην Αττική με το μυστηριώδες αέριο που τρομοκράτησε τα νότια προάστια. Εφιάλτης ακρίβειας στα καύσιμα με ευθύνη του κράτους. Και αποθρασύνθηκε η Άγκυρα από την Εθνική Επιζήμια Απομάκρυση των Πάτριων από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Πρώτα τα κλειστά ακίνητα, μετά τα ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο αντί για τον Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικά που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα ισοδηματικά κριτήρια στις 45.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά? Εκτός τόπου και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας που είπε ο κύριος Σαμαράς, αυτό απαντάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό quiz οικονομίας. Στα πρόθερα ναυτικής κρίσης με φόντο την μάχη για την δεύτερη θέση, αγωνία στο επιτελείο Τσίπρα, σφαγή στον ΣΥΡΙΖΑ, μηνύσεις στην Καριστιανού, πρόταση μομφής σκέφτεται ο Ανδρουλάκη. Κοινοτικά κονδύλια, επιδοτήσει έως 500.000 ευρώ για εξυγχρονισμό αλλιευτικών. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο και τα μπρος πίσω του Τραμπ. Έως και 5 χρόνια νωρίτερα στην σύνταξη, στα βαρέα και ανθυγινά όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Τα σενάρια, γρίφος η εντολή ως μία αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Επίσης, η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον ρυθμό της λύρας. Ο Κυριάκος για την γενοκτονία των ποντίων, ρίγει συγκίνηση στο Σύνταγμα στην αλλαγή φρουράς. Έμπολα, συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αφρική, καθησυχάζουν οι ειδικοί του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Σε έκτακτη ανάγκη για τον ιό, τουλάχιστον 131 νεκροί, τρομάζει η ταχύτητα μετάδοσης, λέει η εφημερίδα. Και πάμε στην επόμενη. Είναι η εφημερίδα Κόντρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Τρεις μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, συσπυρώνει ψηφοφόρους από τους χώρους της αριστεράς, της κέντρο-αριστεράς αλλά και του κέντρου. Δυναμική συνεχούς ανόδου, καταγράφει λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με αποτελέσματα κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Σύμφωνα με τους επικοινωνιολόγους που αναλύουν τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, το ποσοστό που συγκεντρώνει στην παρούσα φάση ο Αλέξης Τσίπρας είναι μεγαλύτερο κατά 3% από το ΠΑΣΟΚ. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά στις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Τουριστικό ΙΠΕΞ αρνείται, τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, συγγνώμη, αρνείται την γενοκτονία των ποντίων και καταγγείλει την Ελλάδα για φρικαλαιότητα. Νέα εφαρμογή της ανώτερης αρχής δημοσίων εσόδων, αυτόματα πλέον τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Και θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στενά ότι η απροάστια, ανήμπορο το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα.

Πάμε να κλείσουμε με τον ριζοσπάστη. ΝΑΤΟ σενάρια για ανάπτυξη δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Απόσυρση των Πάτριοτ από Κάρπαθο Δημότικο. Επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά τους έγινε για την προστασία Αμερικανών νατοϊκών υποδομών, λέει εδώ η εφημερίδα. Για κάθε μέρα για ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας, παγίδας θανάτου, οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Οργή για τον χαμό δύο ακόμη εργαζομένων στο μεροκάμα του. 4 συνολικά νεκροί και 6 τραυματίες σε εργοδοτικά εγκλήματα από το περασμένο Σάββατο. Αυτά αγαπητοί ακροατές με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πολίτη, τον πρόεδρο του Σωματείου της ΛΑΡΚΟ, για να συζητήσουμε μαζί του για την κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσουν οι απολυμμένοι της ΛΑΡΚΟ και οι ρητινοκαλλιεργητές το ερχόμενο Σάββατο, το Σάββατο 23 Μαΐου, στο κέντρο της Αθήνας.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10:05.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: 9 λεπτά μετά τις 10, είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 2226055510 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioisthia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολύτερο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός της εκπομπής μας είναι επίσης η Τεχνική Οικοδομική Εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χωρών. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της, να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, ο χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας, στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με μια δυσάρεστη είδηση, με ένα εργατικό δυστύχημα που είχαμε χθες στην Αρτάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του νομού μας, ένας 53χρονος έχασε τη ζωή του σε ώρα εργασίας όταν καταπλακώθηκε από παλέτα. Πρόκειται για εργαζόμενο της Βιομάλ του ομίλου Στασινοπούλου. Άλλος ένας εργαζόμενος λοιπόν που έφυγε το πρωί για να πάει στη δουλειά του, όμως το μεσημέρι δεν επέστρεψε στο σπίτι του, δεν επέστρεψε στην οικογένειά του. Και εδώ επανέρχεται, αγαπητοί ακροατές, το ερώτημα αν οι εργοδότες παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Προφανώς από τα πολλά δυστυχήματα που έχουμε στην ώρα δουλειάς φαίνεται ότι δεν παίρνουν τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρουν. Πάμε τώρα στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 23 Μαΐου στην Αθήνα, που θα πραγματοποιήσουν μάλλον οι Ρετσινάδες και οι απολυμμένοι της ΛΑΡΚΟ, καθώς και συμμαχοί της ΔΥΠΑ, των οποίων οι συμβάσεις δεν ανανεώνονται με αποτέλεσμα να μένουν χωρίς δουλειά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος σωματείου της ΛΑΡΚΟ Λάριμνας. Κύριε Πολίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πείτε πώς καταλήξατε σε κοινό αγώνα με τους ερετινοπαραγωγούς. Τι κοινό έχετε?
1: Καταρχάς με τους συναδέλφους μας, τους δασεργάτες παύλα ερετινοπαραγωγούς, είχαμε ανταμώσει δεκάδες φορές στους μεγάλους αγώνες της κεντρικής πανελλαδικής κινητοποίησης, αλλά και στον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ που ερχόντουσαν τα σωματεία, έκφραζαν την αλληλεγγύη και εμείς την ώρα της φωτιάς που όλος ο λαός έκφρασε την αλληλεγγύη στον άθλο να μην το βάλουν στα πόδια να κάτσουν και να σώσουν τα χωριά τους, επίσης το ίδιο. Άρα δεν γνωριζόμαστε τώρα. Απλά σε αυτή τη φάση κάνουμε ένα βήμα και είπαμε πάμε τώρα από το να εκφράζει την αλληλεγγύη ο ένας τον άλλον να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να κάνουμε κοινό αγώνα. Γιατί κοινό αγώνα? Πρώτον, η φωτιά στην Εύβοια και το σβήσιμο των φωτιών που είχαν τα καμίνια της ΛΑΡΚΟ δεν ούτε άναψε και κάηκε η Εύβοια από κατάρα, ούτε έσβησαν τα καμίνια από κατάρα. Η Εύβοια κάηκε γιατί δεν δούλεψε ο κρατικός μηχανισμός με ευθύνη της κυβέρνησης. Τα καμίνια έσβησαν γιατί δούλεψε το σχέδιο της κυβέρνησης και τα έσβησε. Έχουμε
0: Διότι ήταν κοινό... πολιτική μας, λέτε, της κυβέρνησης να κλείσουν τα καμίνια. Αυτό λέω.
1: Πώς δεν ήταν, αφού
0: αυτό,
1: σχέδιο
0: αυτό της κυβέρνησης... Λέτε, λέω, αυτό λέτε.
1: Ναι, με τον νόμο, ναι. Mm-hmm. Έφτιαξε νόμο και τα λοιπά, σχέδιο ότι θα την ιδιωτικοποιήσει. Φωνάξαμε, κάναμε, αλλά όδευε προς τα εκεί. Άρα έχουμε τον ίδιο... Είμαστε με ευθύνη αλωνών, χάσαμε τις δουλειές μας. Γιατί αυτή την τέχνη ξέραμε και εμείς να κάνουμε, αυτή την τέχνη ξέραν και οι δετσινάδες να κάνουν για δεκαετίες.
0: Και κύριε Πολίτη, όταν έκλεισε το εργοστάσιο της Λάρκου στην Ελάριμνα, μου λέγατε, γιατί σας είχα ξαναφιλοξενήσει την εκπομπή τότε, μου λέγατε λοιπόν πως το σχέδιο της κυβέρνησης ήταν να σας εντάξει σε κάποιο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω σήμερα αν το πρόγραμμα αυτό λειτουργήσε, αν απορροφήθηκαν οι απολυμμένοι συνάδελφοί σας και σε ποιες υπηρεσίες απορροφήθηκαν. Ναι. Γιατί θυμάμαι τότε που μου λέγατε ότι εμείς, άλλη είναι η δουλειά μας, θέλουν να μας πάνε στα κέντρα υγείας να μας κάνουν τραυματιοφορείς, αν θυμάμαι καλά.
1: Το δεύτερο κοινό είναι τα προγράμματα που δημιούργησε η κυβέρνηση και για μας και για τους δασεργάτες. Mm-hmm. Με την εξαίρεση, σωστά το λέτε, σωστά το λέγαμε και σωστά το βιώνουμε, ότι εντάξει οι δασεργάτες μπήκανε μέσα στον τομέα τους, δεν είναι ρετσινάδες πλέον, είναι δασεργάτες, θα ξαναφτιάξουν δάση, αλλά μέσα στο δάσος είναι. Σε εμάς δεν υπήρχε καμιά πρόβλεψη και τότε που συζητάγαμε, που ήμασταν στην αρχή, η πρόβλεψη ήταν να πάμε να γίνουμε, να πάμε όλοι στα κέντρα υγείας και τα λοιπά. Πράγμα που, και στα νοσοκομεία, πράγμα που ήταν πρακτικά αδύνατο, ένα γιατί δεν έχουμε τόσα κέντρα υγείας για να υποδεχτούν τόσους εργαζόμενους. Δεύτερο, είναι μακριά από τα σπίτια μας. Mm-hmm. Καταφέραμε με την πάλη μας από τότε να ανοίξουν οι δήμοι, να μπούμε στους δήμους και στις περιφέρειες ανεξαρτήτου κατηγοριών, δηλαδή όλοι. Άρα ένας μεγάλος αριθμός έχει πιάσει από εδώ, από στο Δήμο Λοκρών, απασχολείται στο Δήμο Λοκρών. Και στο κέντρο υγείας είναι πολύ αυξημένο το προσωπικό, αλλά ανοίξαν και οι δήμοι, δεν χωράγαμε όλοι στο κέντρο υγείας. Είμαστε περισσότερο από αυτά που χωράει σαν ασθενείς στο κέντρο υγείας. Αυτά τα προγράμματα όμως, όπως και στους δασεργάτες, γι' αυτό είναι και κοινός ο αγώνας, λήγουν.
0: Τι χρονικό ορίζοντα λοιπόν έχουν?
1: Εμάς λήγουν το Σεπτέμβριο, ξεκινάνε η λήξη. Ξεκινάει η λήξη. 2 χρόνια ήταν.
0: 2 χρόνια μόνο? Γιατί για τους δασεργάτες και τους ερευνητοπαραγωγούς, από ό,τι θυμάμαι και από τις συζητήσεις που κάναμε με το σωματείο τους, μας λέγανε πως αυτοί διεκδικούσαν 15 χρόνια. Τελικά αυτό που κέρδισαν ήταν 7 χρόνια. Εσάς είναι μόνο 2, λέτε.
1: Εμάς είναι 2, αλλά και τα 7 και τα 2. Γιατί ήδη περάσανε και για τους δασεργάτες. Το δάσος είναι πίσω σε αποκατάσταση πάλι με ευθύνη της κυβέρνησης. Θα τα πούμε, δηλαδή, είναι το κοινό ότι καταρχάς γι' αυτό κάνουμε και κοινικά, κατεβάζουμε και το κοινό, δηλαδή ένα, θέλουμε εξασφάλιση εργασίας μέχρι να αποκατασταθούν τα δάση από εκεί και να ξαναμπούν μέσα οι δασεργάτες και από εδώ μέχρι να ξανανοίξουν Λάρκο. Δεν μην ξεχνάμε ότι αυτά τα προγράμματα είναι ειδικά προγράμματα, όπως τα ονόμασε η κυβέρνηση τότε, μέχρι να αποκατασταθεί το δάσος ή μέχρι να ξανανοίξει Λάρκο. Έτσι ήταν το επιχείρημα.
0: Τώρα όμως μου λέτε ότι το Σεπτέμβρη λύγει το πρόγραμμα για σας και άρα το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τους συναδέλφους σας.
1: Άρα τώρα βλέπω ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από την κυβέρνηση για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Απέναντίας βλέπουμε ένα πιάτσικο, γίνεται ένα πιάτσικο, μεγάλο εργολάβι έχουν μπει μέσα, ανταλλακτικά αξίας καινούργια στη ζελατίνα εκατομμυρίων ευρώ, δεκάδων εκατομμύριων ευρώ, χαρακτηρίζονται σκραπ και φορτώνονται στη ζελατίνα. Βλέπουμε ένα πιάτσικο και προοπτική, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, σιωπαίνει. Άρα η επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ είναι μακριά, πρακτικά, πάλι με ευθύνη της κυβέρνησης, όπως και για την αποκατάσταση των δασών, από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την Εύβοια, είναι πίσω. Σε αυτή τη φάση κάνουμε κοινό αγώνα. Γιατί οι μισθοί σε αυτά τα προγράμματα, εκτός ότι έχουν ημερομηνία λήξης...
0: Είναι πολύ χαμηλή.
1: Έτσι. Είναι
0: 800 ευρώ νομίζω, είναι λιγότερο και από το βασικό. Έτσι δεν είναι. Είναι,
1: ναι, είναι πάρα πολύ χαμηλή, χωρίς δώρα, επιδόματα κτλ. Ή δεν έχουμε ούτε καν η καταβολή των επιδομάτων βαρέων και ανθυγιεινών, που είναι υποχρεωμένη να τα δίνει οποιοδήποτε εργοδότης αυτές τις ειδικότητες. Επειδή λέει είμαστε σε ειδικά προγράμματα και εμείς και οι δασεργάτες δεν τα παίρνουμε. Δηλαδή υπάρχει εργαζόμενος στο απορρομματοφόρο της ΛΑΡΚΟ που δουλεύει, δηλαδή απολυμμένος ΛΑΡΚΟ που δουλεύει στο απορρομματοφόρο, μαζεύει τα σκουπίδια, με τον συνάδελφό του, τον ανάλογη ειδικότητα, να παίρνει το επίδομα ανθυγίνου, και ο πρώην απολυμμένος της ΛΑΡΚΟ που δουλεύει σε αυτό το πρόγραμμα να μην το παίρνει. Όπως επίσης γίνεται αυτό και με τους δασεργάτες. Στα δάση να τα παίρνουν οι συνάδελφοί μας που είναι στο δασαργείο ή που δουλεύουν με άλλες εργασιακές σχέσεις στο δασαργείο, αλλά επειδή οι συνάδελφοι έχουν ειδικό πρόγραμμα δεν το παίρνουν. Και είναι, ένα είναι το επίδομα. Δεύτερο, είναι μικρή μισθή και μεγάλες οι χιλιομετρικές αποστάσεις και στις δύο περιοχές. Είμαστε στην επαρχία, σε χωριά. Και εμείς και από εκεί οι δασεργάτες.
0: Τα έξοδα μετακίνησης δεν σας τα πληρώνουν, έτσι δεν είναι.
1: Τα έξοδα μετακίνησης, έτσι. Από και προς τη δουλειά, δηλαδή από το να πάμε στο Δήμο κάθε μέρα, είναι 35 χιλιόμετρα για μας να πάμε και 35 να γυρίσουν. Από εκεί οι δασεργάτες είναι να ανεβούν τα βουνά και τα δάση με δικά τους έξοδα, να βάλουν στα μηχανάκια τους, να τον εξοπλισμό τους κτλ. Είναι μετακίνηση. Δεν είναι μόνο η εργασία όμως. Δεν υπάρχει μετρό. Το παιδί από το χωριό στο Κεφαλοχώρι πρέπει να πάει στο φροντιστήριο. Για τα ψώνια πρέπει να πάμε από το χωριό στο Κεφαλοχώρι για να ψωνίσουμε καθημερινά. Δεν υπάρχει συγκοινωνία. Και προφανώς δεν ευθυνόμαστε εμείς για αυτό που δεν υπάρχει συγκοινωνία. Και ειδικά μετά τις επιπτώσεις του πολέμου, την ακρίβεια, πραγματικά εκεί που βγάζαμε το μισό μήνα, τώρα δεν βγάζουμε ούτε τις πρώτες τρεις μέρες. Παίρνουμε το μισθό αυτό το λίγο που παίρνουμε και πάμε και πληρώνουμε το πρατήριο για το χρέη που δημιουργήσαμε το προηγούμενο μήνα. Άλλο κοινό. Δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση ή εξτρά χρήματα από το κρατικό προϋπολογισμό, γιατί είμαστε ομορφόπεδα και επειδή θέλουμε να τα δώσουν σε εμάς ή τους δασεργάτες. Ήδη για τα, θα σας πω, στα προγράμματα που είχαν ψηφιστεί και είχαν προϋπολογιστεί και δεσμεύσει τον κρατικό προϋπολογισμό για εμάς, τους απολυμμένους της ΛΑΡΚΟ και για τους καμένους ρητονοπαραγωγούς που τους κάναν δασεργάτες, σε αυτά τα προγράμματα, σε αυτό το κονδύλι, ήδη έχουν περισσέψει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ αναξιοποίητα. Δηλαδή στη ΛΑΡΚΟ δεν έχει εξοπλιστεί το 40% του κονδυλίου. Περισσεύει το μισό. Παράλληλα, και για τη ΛΑΡΚΟ από το κρατικό προϋπολογισμό δόθηκαν για να κλείσει η ΛΑΡΚΟ 200 εκατομμύρια μέχρι σήμερα, 500 εκατομμύρια μέχρι σήμερα, και για τους δασεργάτες, και για τα δάση της Εύβοιας, για την αναδάσωση.
0: Για την αναδάσωση.
1: Έτσι, έχουν δοθεί 500 εκατομμύρια σε δύο εργολάβους.
0: Ναι, αλλά να μας πούνε πού είναι η αναδάσωση, γιατί εμείς που ζούμε εδώ δεν την βλέπουμε.
1: Και, μπράβο, με σε δύο εργολάβους. Και όχι στις προτάσεις των δασεργατών, να δοθούν στους δασεργάτες, προφανώς όχι από ένα εκατομμύριο, γιατί τόσο αναλογούσαν, από ένα εκατομμύριο ευρώ στον καθένα τους, αν τους βάλεις κάτω. Προφανώς ένα αξιοπρεπής μισθός και ένα σχεδιασμός, με νέες προσλήψεις κιόλας εμείς τα λέγαμε, που θα φέρουν την προώθηση της αναδάσωσης της Εύβοιας, και όχι μεγάλο εργολάβη. Με 600 ευρώ το στρέμμα είναι προκλητικότατο για τους αγρότες που βγαίνουν στον δρόμο για να βγάζουν κέρδος 10 ευρώ το στρέμμα, γιατί μπαίνουν μέσα και δίνουν 600 ευρώ στο στρέμμα στον εργολάβο για να φέρει από τρίτες χώρες συνάδελφο κατατρεγμένο, να τον βάλει να εργαστεί μέσα στα δάση ξυπόλυπτο, ανασφάλιστο και με μεροκάματο, αν του το δίνει κιόλας τον 15 και τον 20 ευρώ. Χαμένοι σε αυτή την υπόθεση είμαστε και εμείς οι απολυμμένοι της ΛΑΡΚΟ και οι δασεργάτες, αλλά και αυτοί οι κατατρεγμένοι Έλληνες και μετανάστες που τους φέρουν οι μεγαλοεργολάβοι και τους εκμεταλλεύονται 10 φορές.
0: Κύριε Πολιτή, Να σας ρωτήσω κάτι. Σε αυτή σας την κινητοποίηση του Σαββάτου που θα γίνει στην Αθήνα, συμμετέχουν και οι συμβασιούχοι της ΔΥΠΑ,
1: της Χαλκίδας, σε αυτή την κινητοποίηση.
0: Οι οποίοι δεν τους ανανεώνουν τη σύμβαση και μάλλον μένουν χωρίς δουλειά.
1: Σε αυτή την κινητοποίηση κάναμε μια προσπάθεια, όχι μια προσπάθεια, ένα συντονισμό, οι οποίοι κάνουν και αυτοί τον αγώνα τους, οι εργασιακοί σύμβουλοι, προσέξτε, είναι με ΑΣΕΠ διορισμένοι οι συνάδελφοι αυτοί, στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, με ΑΣΕΠ, είναι επιστήμονες, είναι όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια για να πιάσουν αυτές τις δουλειές. Λοιπόν, είναι οι άνθρωποι που μας εξυπηρετήσαν, όχι μόνο εμάς και τους δασεργάτες, αλλά χιλιάδες καθημερινά εργαζόμενους με τις γνώσεις και με αυτά εκεί, κάτω από ένα αντιεργατικό, απάνθρωπο νομικό καθεστώς, υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούσαν να μας εξυπηρετήσουν στον καθεστή τους εργαζόμενους. Με ΑΣΕΠ και ορισμένου χρόνου, όπου κάθε χρόνο ανανεώντουσαν επίσης με ανάλογες εξετάσεις, τι κάνουν τώρα? Τους πετάνε σαν στη Μένη Λεμονόκοπτα μετά από 3 και 4 χρόνια τους εργασιακούς συμβούλους. Πραγματικά, για να ξαναπάρουν, λέει, εργαζόμενους με κλειστό πρόγραμμα. Δηλαδή σαν αυτό που έχουμε εμείς. Άρα η λογική των κλειστών προγραμμάτων δεν έτυχε. Πέτυχε σε δοκιμή στους δασεργάτες, στους απολυμμένους στις Λάρκο, στους απολυμμένους στους Καραμαγκά, και προωθείται σε αυτή τη φάση σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, και κυρίως πάντα αυτά τα προωθεί πρώτα το δημόσιο. Δηλαδή, ειδικό πρόγραμμα το ένα, ειδικό πρόγραμμα 55 συν στους δήμους έξω από το τέτοιο, ειδικό πρόγραμμα για το άλλο. Μας έκαναν την εργασία, ειδική εργασία, να εργαζόμαστε κανονικά και ειδικά πιο πολύ από αυτό που ειδικά θα έπρεπε να εργαζόμαστε με βάση τις δυνατότητες που μας δίνει σήμερα η τεχνολογία, και να μην αμοιβόμαστε.
0: Και να αμοιβόμαστε λιγότερα, έτσι δεν είναι?
1: Και να μην αμοιβόμαστε. Να ζούμε στην ανασφάλεια για να μπορούν να μας απαράγουν, για να φτιάχνουν αυτό που λέμε στρατούς από ψήφους. Αλλά
0: να σας έχουν ομοιρούς, αυτό λέτε?
1: Ναι, αλλά
0: πέστε μου τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στην ανασφάλεια, και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, εγώ αναφέρθηκα στο δυστύχημα που είχαμε χθες στη Νέα Αρτάκη. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Τι γίνεται δηλαδή? Αν η εμπειρία σας λέει ότι οι εργοδότες παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, γιατί έχουμε τόσο συχνά τόσα πολλά δυστυχήματα?
1: Προφανώς, καταρχάς, να εκφράσουμε και εμείς τη βαθιά μας, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του συναδέλφου, τη στήριξη στα σωματεία που μπαίνουν μπροστά, το καταγγέλουν και θα κλιμακώσουν τις πρωτοβουλίες απέναντι σε αυτό που γίνεται. Ο δεύτερος συνάδελφος, ειδικά συνέβη μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, που χάνει τη ζωή του, είναι ο δεύτερος στον ίδιο όμιλο που στον τελευταίο χρόνο, στον ίδιο όμιλο, στους καλούς εργοδότες των μεγάλων εργοστασίων, που μπορούμε εμείς οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ να σας φτιάξουμε υπεύθυνη δήλωση ότι όσο πιο μεγάλος, όσο πιο με το κράτος έχει αλυσβερίσια, τόσο πιο σκληρός είναι ο εργοδότης και δεν παίρνει μέτρα υγιής και ασφάλειας. ΛΑΡΚΟ, 83 νεκρούς στην ώρα εργασίας, και επί Ποδοσάκη και επί Δημόσιο. Γιατί τα μέτρα, σε εργολάβο ήταν ο συνάδελφος, γιατί ο εργολάβος προσφέρει φτηνό προσωπικό στους μεγαλοεργοδότες, έτσι, τους εντατικοποιεί την εργασία 3 φορές επάνω, δεν παίρνει τα σωστά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που θα μπορούσε να πάρει και τα λοιπά.
0: Κύριε Πολίτη, θέλω να σας παρακαλέσω να μείνετε στην τηλεφωνική γραμμή. Θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε, έχω ένα-δύο ερωτήματα για να κλείσουμε τη συζήτηση.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.
5: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
6: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
5: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
6: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
5: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
6: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
5: Φιάλες υγραερίου.
6: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
5: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
6: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
5: και 697-5989-363.
6: Καρατσόλιας Γουτ.
7: .32 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 22-26-055-010 και 55-011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή εξακολουθεί να βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος σωματείου των εργαζομένων των απολυμμένων, συγγνώμη, της Λάρκο Λάριμνας. Πριν του δώσουμε ξανά το λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτορ Ωμικρόν Ε, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες χιλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χορηγός της εκπομπής μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αμπάντων. Είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 22-26-0-52-557 και 694-2010-177. Κύριε Πολίτη, με ακούτε?
8: Σας ακούω.
7: Πέστε μου, ισχύει η πληροφορία που έχω ότι θα συναντηθείτε μία μέρα πριν από την κινητοποίηση του Σαββάτου, την Παρασκευή δηλαδή, με το αρμόδιο Υπουργείο? Πώς κλείστηκε αυτό το ραντεβού? Σας είπανε να σας κάλεσαν αφού έμαθαν ότι θα πάτε σε κινητοποίηση ή είχατε προσπαθήσει να κλείσετε εσείς το ραντεβού?
8: Καταρχάς έτοιμα συναντήσεων και οι δασεργάτες από εκεί στην Εύβοια και οι απολυμμένοι από τα σωματεία μας, δηλαδή έχουμε δεκάδες το τελευταίο χρόνο, το οποίο ήταν μέσα στην αναβλητικότητα και στον εμπαιγμό. Ναι, θα σας δούμε.
7: Σας λέγανε ναι, αλλά δεν σας έλεγαν ποτέ.
8: Ναι,
7: τώρα
8: ναι,
7: που είδαν ότι ετοιμάζεστε για μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα, τι έγινε?
8: Δεν, θα σας δούμε, τώρα έρχεται τα Χριστούγεννα, τώρα έρχεται το Πάσχα, αύριο έρχεται το ένα, έρχεται το άλλο. Αναβλητικότητα. Μας πήραν τηλέφωνο, προφανώς καταλαβαίνουμε κι εμείς, ότι επειδή έχει πάρει μεγάλη έκταση η κινητοποίηση μας, υπάρχει έκφραση αλληλεγγύης με δεκάδες δελτία τύπου από όλη την Αττική σωματεία που θα στηρίξουν, αλλά και από τις τοπικές κοινωνίες φαίνεται ένα καλό κλίμα μεγάλης συμμετοχής. Δεν είναι μόνο δικιά μας υπόθεση να παραμείνουμε στον τόπο μας και να συνεχίσουμε να ζούμε στα χωριά μας. Και από εδώ και από εκεί, μάτια και αυτιά έχει η κυβέρνηση, κουφά και στραβά, γιατί νομίζω ότι είχε δέσει το γαϊδούρι από το μαρούλι. Έτσι είναι όμως αυτή η κατάσταση. Όταν δένει το γαϊδούρι από το μαρούλι, το γαϊδούρι θα φάει το μαρούλι και δεμένο δεν είναι. Λοιπόν, και μας είπαν να πάμε την Παρασκευή. Εμείς το Σάββατο, να το πούμε και στους ακροατές, το έχουμε συζητήσει. Δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε. Δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε αν δεν μας καλύψουν τα αιτήματά μας. Δεν το βάζουμε από τώρα de facto ότι πάμε και κατασκηνώνουμε στην Αθήνα. Θα δούμε τι θα μας πει η κυβέρνηση την Παρασκευή. Θα τα ζυγίσουμε. Θα εκτιμήσουμε πώς θα κλιμακώσουμε. Αλλά στο αν θα κλιμακώσουμε ή δεν θα κλιμακώσουμε και μέχρι πού θα φτάσουμε αυτόν τον αγώνα, εμείς άλλη επιλογή δεν έχουμε. Εκτός από τις κόκκινες γραμμές.
7: Πέστε μου όμως, αν στην συνάντηση που θα έχετε με τον αρμόδιο υπουργό σας πει ότι όλα εντάξει, ότι θα ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας, τι θα γίνει? Θα γίνει κινητοποίηση την άλλη μέρα ή όχι?
8: Ας να μας πει ότι θα μας τα ικανοποιήσει και έχουμε τη δυνατότητα εμείς να έρθουμε στις γενικές συνελεύσεις. Είναι οι εργαζόμενοι και τα μέλη μας που θα
7: τα κρίνουν
8: και θα τα κρίνουν. Αλλά άμα θες να λύσεις τέτοια προβλήματα, δεν τα αφήνεις νομίζω
7: την τελευταία στιγμή
8: παραμονή, γιατί δεν λύνονται τέτοια ζητήματα παραμονή. Δεν λύνονται τέτοια ζητήματα παραμονή. Είναι άλλο πράγμα να είχαν απαντήσει εδώ και πολλοί μήνες πριν. Να είχαν απαντήσει. Εδώ ήρθε η ΔΥΠΑ, ήρθε η διοίκηση της ΔΥΠΑ που, όπως είπαμε πριν, με αφορμή να κάνει εκδήλωση στη Χαλκίδα.
7: Στη Χαλκίδα ήρθε. Χαλκίδα. Μαθαίνω ότι τα σωματεία σας ζητήσανε να συναντηθούν με την υπεύθυνη εκεί και σας είπε όχι. Και έγιναν και μικρό επεισόδιο.
8: Με αφορμή και ότι οι συνάδελφοι, όπως είπαμε, εργασιακοί σύμβουλοι απολυόντουσαν. Πήγαμε και εμείς που είχαμε πρόσκληση, μας είχαν δώσει πρόσκληση να συμμετέχουμε. Και είπαμε, κυρία Δικύπνια, μετά το τέλος της εκδήλωσης, 2 λεπτά, να βάλουμε ένα έτοιμο, να ορίσουμε μια ημερομηνία συνάντησης.
7: Να σας απασχολήσουμε για 5 λεφτά και δεν σας έδωσε ούτε 5 λεφτά. Εγώ αυτό έμαθα.
8: Η βασίλισσα της Αγγλίας θα μας απαντούσε.
7: Μάλιστα.
8: Οι βασιλιάδες και οι τσάροι θα μας απαντούσαν. Και μιλάμε για ανθρώπους, τεχνοκράτες και καλά, που τους έχει διορίσει η κυβέρνηση, αλλά τους πληρώνουμε εμείς, εσείς, αυτοί που μας ακούν, και με παγωλούς μισθούς. Και εμείς ζητάμε, τα χρήματα που ήδη έχουν προϋπολογιστεί, ψηφιστεί και περισσέψει, να μην πάνε δεξιά και αριστερά, μην πάνε στην πολεμική οικονομία, μην πάνε στους μεγαλοεργολάβους, να πάνε στις τοπικές κοινωνίες για το σκοπό που είχαν προϋπολογιστεί και ψηφιστεί μέχρι την αποκατάσταση των δασών και μέχρι να ξανανοίξει Λάρκο.
7: Κύριε Πολίτη,
8: ένα
7: τελευταίο ερώτημα. Τι θα θέλατε να πείτε στους συναδέλφους σας ή στους ρητινοπαραγωγούς και δασεργάτες εδώ από την περιοχή τη δικιά μας, από τη Βόρεια Εύβοια, οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει ακόμη για το αν θα συμμετέχουν στην κινητοποίηση του Σάββατο. Τι θα θέλατε να τους πείτε για να τους πείσετε? Εγώ απλά να πω ότι ήδη έχει πάρθει απόφαση να μπουν λεωφορεία από εδώ, έτσι. Δεν θα επιβαρυνθούν τίποτα άλλο οι αυτοί που θέλουν να συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Απλά να πάρουν την απόφαση ότι πρέπει να διεκδικήσουν.
8: Δεν, να σας πούμε την αλήθεια, οι ίδιοι που τους οι δασεργάτες και οι απολυμμένοι της ΛΑΡΚΟ ήδη έχουν κλείσει συμμετοχή. Εγώ να απευθύνω αν είναι δυνατόν σε όλα τα στους συμμάχους, τους φυσικούς, τους φίλους μας, το γείτονα, τον μπακάλι, τα άλλα κοινωνικά στρώματα, τον αγρότη κοινωνικά στρώματα, κατανοώντας ότι δεν είναι εύκολο στην καθημερινότητα που ζει ο καθένας μας να προγραμματίσει μια κινητοποίηση. Έκφραση αλληλεγγύης υπάρχει πολύ μόρφα και υπάρχει από όλους. Να δώσουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας που μπορούμε να το κάνουμε σε έναν αγώνα που και οι δύο, δηλαδή και τα δύο σωματεία έχουν αποδείξει ότι έχουμε αντοχή. Είναι ο έκτος χρόνος που βάλαμε στοίχημα, δώσαμε γροθιά στο μαχαίρι και είπαμε δεν θα αφήσουμε να ερωμώσουν τα χωριά μας. Και από εδώ που σβήσαν τα καμίνια της ΛΑΡΚΟ και από εκεί που κάει και η Εύβοια. Τα καταφέραμε μέχρι σήμερα. Τώρα είναι η ώρα να ξαναβάλουμε τη σφραγίδα και να τους πούμε εδώ είμαστε, όρθιοι είμαστε, κοιτάματα κατάμε τον ήλιο και περπατάμε. Θα ξανακερδίσουμε. Είμαστε σίγουροι μέσα από αυτή την κινητοποίηση θα είναι αφετηρία αυτή η κινητοποίηση, θα έρθουν νίκες, θα έρθουν κατακτήσεις. Άρα στις 23 του μήνα το Σάββατο είναι αντάμωση αφετηρίες στους νέους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Από αυτή την άποψη όλοι μέσα στα λεωφορεία, παιδιά, οικογένειες, γνωστοί, φίλοι, για να κατεβεί η στερεά στην Αθήνα και όχι μόνο οι δασεργάτες και οι απολυμμένοι της ΛΑΡΚΟ. Η στερεά και η Εύβοια ολόκληρη.
7: Άλλωστε είναι γνωστό χρόνια τώρα, κύριε Πολίτη, ότι οι κατακτήσεις γίνονται μέσα από αγώνες. Έτσι. Τίποτα δεν χαρίζεται.
8: Τίποτα δεν χαρίζεται.
7: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
8: Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.
7: Καλή σας μέρα.
8: Γεια σας. Καλημέρα.

Ερχόμαστε τώρα σε ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες και πρόκειται για τον δρόμο από Καστανιώτισσα προς Στιαία, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει κλειστός λόγω των εργασιών που γίνονται στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με ανάρτηση της Προέδρου στο προσωπικό της προφίλ στο Facebook, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, οι μετακινήσεις των κατοίκων θα γίνονται από τον ταξιάρχη ή από τις καματριάδες. Να σας πούμε πως είχαμε ζητήσει από την Πρόεδρο της Καστανιώτισσας, την κυρία Προδρομήτη, να την έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Προφανώς κάτι συνέβη σήμερα το πρωί, μας έστειλε ένα μήνυμα, μας είπε ότι θα είναι εκτός και επομένως δεν μπορεί να είναι στην εκπομπή. Είχαμε κάποια ερωτήματα να τις θέσουμε. Πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο φορέας που εκτελεί αυτές τις εργασίες στον δρόμο Καστανιώτισσας Στιαίας, τι προϋπολογισμό έχει, πόσο χρόνος χρειαστεί για να αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν για να ολοκληρωθεί το έργο. Επίσης, θέλαμε να ρωτήσουμε την κυρία Προδρομήτη το εξής. Όταν εξελέγησαν οι νέοι πρόεδροι μετά τις δημοτικές εκλογές του 2023, τους κάλεσε ο Δήμαρχος στο γραφείο του και του ζήτησε να του πούνε τις προτεραιότητες που βάζει ο κάθε πρόεδρος για το χωριό του. Θέλαμε λοιπόν με την ευκαιρία να ρωτήσουμε την κυρία Προδρομήτη τι προτεραιότητες έβαλε η ίδια για το χωριό της, για την Καστανιώτισσα, και αν ανταποκρίθηκε η Δημοτική Αρχή σε αυτές τις προτεραιότητες, αν έχουν δηλαδή υλοποιηθεί κάποια έργα που είχαν μπει ή αν έχουν δρομολογηθεί. Αυτά. Να επαναλάβουμε πάντως πως ο δρόμος από Καστανιώτισσα προς την Στιαία εξακολουθεί να παραμένει κλειστός λόγω των εργασιών που γίνονται στο οδόστρωμα. Και να πούμε πως σύμφωνα με ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ, η πρόεδρος του χωριού, η κυρία Προδρομήτη, λέει πως η μετακίνηση των κατοίκων, όσο ο δρόμος θα είναι κλειστός και θα γίνονται εργασίες, θα γίνεται από τον ταξιάρχη και από τις καματριάδες.

Και πάμε τώρα στην βουλευτή του Πασόκ, την κυρία Κασάνη. Σε χθεσινή της ανάρτηση λέει πως έγινε η ακαθάριση του έμφυα για τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας και αυτό που ζητάει τώρα από την κυβέρνηση είναι να γίνει απαλλαγή και για τις περιπτώσεις μεταβολής ιδιοκτησιακής κατάστασης όπως κληρονομιές, γονικές παροχές κτλ. Ζητάει επίσης από την κυβέρνηση να ενταχθεί η Εύβοια στο πρόγραμμα κοινοφιλούς εργασίας της ΔΥΠΑ όπως γίνεται για παράδειγμα στην Θεσσαλία.

48 λεπτά μετά τις 10 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι στην διάθεσή σας, είναι το 2226055510 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Και το επόμενο μας θέμα είναι από τον τομέα του ΕΚΑΒ της Ιστιαίας. Χθες έγινε μια δωρεά στο ΕΚΑΒ της Ιστιαίας, πρόκειται για ένα καινούριο σύγχρονο ασθενοφόρο, δωρεά της οικογένειας Ζαμπέλα με καταγωγή από τα Ήλια. Να πούμε εδώ πως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021 και έπειτα από ενέργειες του υπεύθυνου τομέα, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, είχαμε τρεις δωρεές. Ένα ασθενοφόρο δωρεά της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ένα ασθενοφόρο δωρεά της οικογένειας Τόγκα και τώρα η δωρεά της οικογένειας Ζαμπέλα. Να πούμε επίσης πως εκκρεμούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης αλλά και της περιφέρειας. Εκκρεμεί η δέσμευση του κυρίου Μπένου, ο οποίος με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη είχε αναλάβει την ασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας μετά τις πυρκαγιές του 2021. Ο κύριος Μπένος είχε τάξει, να το πω έτσι, στον Δήμαρχο Ιστιαίας Αιδηψού ένα ασθενοφόρο σε μια σύσκεψη που είχε γίνει στην Αγία Άννα. Εκκρεμεί επίσης ένα ασθενοφόρο που είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον Δεκέμβριο του 2021 στην σύσκεψη που έγινε εδώ στην Ιστιαία. Είχε πει μάλιστα για ένα ασθενοφόρο 4x4, γιατί οι δρόμοι είναι κακοτράχαλοι εδώ στην Βόρεια Εύβοια. Και εκκρεμεί και ένα ασθενοφόρο από το 17 του προγράμματος, από τα 17 συγγνώμη του προγράμματος της περιφέρειας. Για το πρόγραμμα των 17 ασθενοφόρων της περιφέρειας, να επισημάνω ότι ήδη έχουν δοθεί 2 μονάδες στην Λαμία και 1 στην Χαλκίδα. Και το ερώτημα είναι, στη Βόρεια Εύβοια θα έρθει ασθενοφόρο μέσα από αυτό το πρόγραμμα ή όχι? Θα πρέπει η περιφέρεια, ο κύριος Χελαϊδίτης, να μας δώσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Την Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η 5η προσκυνηματική περιβαλλοντική διαδρομή από την Φαράκλα μέχρι το Προκόπη στη μνήμη του Οσίου Ιωάννη το Ρώσου. Η διαδρομή είναι 16 χιλιόμετρα, περιλαμβάνει χωματόδρομους και μονοπάτια και είναι συνολικά 4,5 ώρες. Για την μεταφορά όσων θέλουν να συμμετέχουν, έχει διατεθεί δωρεάν λεωφορείο 50 θέσεων από την περιφέρεια με αναχώρηση από τα Λουτρά της Αιδιψού το πρωί της Κυριακής στις 7 και 4 και από την Ιστία στις 7 και μισή το πρωί.

0: σου.
1: Φτάσαμε κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος της εκπομπής μας. Κλείνοντας, να σας υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά πως ο μικρός Κωνσταντίνος από την Λουτρούπολη χρειάζεται την βοήθεια όλων μας. Πρόκειται για ένα 12χρονο παιδί, το οποίο θα πρέπει να κάνει δεύτερη μεταμόσχευση νεφρού μέσα σε λίγα χρόνια. Τα έξοδα για τη θεραπεία του είναι πάρα πολλά. Το χειρουργείο, από ό,τι μας έχει πει η μητέρα του, θα γίνει στην Ιταλία. Όσοι θέλετε να βοηθήσετε, υπάρχουν κουτιά, κουμπαράδες σε συγκεκριμένα σημεία εδώ στην Ιστιέ, αλλά και στα λουτρά της Εδιψού. Συγκεκριμένα, μπορείτε να βρείτε αυτόν τον κουμπαρά, αυτό το κουτί, για να βοηθήσετε. Στο σούπερ μάρκετ Γαλαξία στον λουτρό της Εδιψού, στο βιβλιοπωλείο του κυρίου Στέργιου Βενετή στα λουτρά της Εδιψού επίσης, στο σούπερ μάρκετ Γαλαξία στην Ιστιέ, στο κατάστημα οπτικών του κυρίου Αντώνη Μαυροζούμη εδώ στην Ιστιέ, στο σούπερ μάρκετ Βαλκανιώτης στους Ωρεούς και βέβαια στα σούπερ μάρκετ Κρητικός και εδώ στην Ιστιέ και στην Εδιψού. Φτάσαμε όμως κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα, να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πόλυντρο Μικρον Ε, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα λουτρά της Εδιψού και την λίμνη Ευβίας. Να πω τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη. Για τα λουτρά της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και για το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, να ευχαριστήσω το ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, πλησίων του κέντρου Υγείας Ιστιές. Να πω πως εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 22-26-0-52-557 και 694-2010-177. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: Κι όλο γυρίζεις το πρωί, χάνει να μου γυρεύεις. Τα χάρια μου.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 11.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή, στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

τηλέφωνο με κάτι ρέστα βαδίζει το δικό μου προορισμό. Υπάρχει μια δύναμη απ' την ψυχή μου μέσα που κλείνει ανοιχτό λογαριασμό.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ή πια φοβοπολή, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρισα από τον πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με στήματα χημίας, με στήλδος οληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας.

0: Καναπέ, να μην μπορείς χωρίς φραπέ.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222-60-24518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
6: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
5: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
6: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
5: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
6: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
5: Φιάλες υγραερίου.
6: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
5: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
6: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
5: και 697-5989-363.
6: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12. Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
1: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
0: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
1: Paradox Security.
0: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
1: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
0: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
1: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
0: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
1: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Εστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τι ώρα είναι?
5: Τι?
4: Λέω, τι ώρα είναι?
5: Τι λες?
4: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
5: Ναι, και από τιμές?
4: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Εστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
5: 1400 ευρώ!
4: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
4: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
1: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
7: Bosch,
6: DeWalt,
7: Carhartt,
6: Makita,
7: Gardena,
6: Stanley,
7: McCulloch,
6: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική που και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

σίγουρα θα είχε το όνομά σου. Αν η αγάπη είχε χρώματα, θα είχε μόνο τα δικά σου. Αν η αγάπη

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22 63 00 658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Estiaea 104,4.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Οι γίγαντες γιαχνοί.
2: Οι γίγαντες γιαχνοί μόλις τελειώσανε.
3: Μόλις τελειώσανε.
2: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
2: Καρατσόλιας Γουτ, τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Τι ώρα είναι?
5: Τι?
4: Λέω, τι ώρα είναι?
5: Τι λες?
4: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
5: Ναι, και από τιμές?
4: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
5: 1400 ευρώ!
4: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου ακροατές, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και τεταρτιάτικο παρτάκι δεν έχετε ξαναζήσει. Πάρτι θα κάνουμε σήμερα. Μη μου πείτε ότι η ώρα είναι περίεργη, θα σας μαλώσω. Οι ωραίες ραδιοφωνικές στιγμές δεν έχουν ώρες και μέρες. Μείνετε απλά συντονισμένοι.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα δούμε αμέσως τώρα όλα όσα έχω ετοιμάσει για σήμερα. Έχουμε ονομαστικές εορτές και επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα στην ενότητα Throwback. Έχουμε viral ειδήσεις, όταν κάτι είναι επίκαιρο και viral, το αναφέρουμε στην εκπομπή. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot, όπως επίσης έχουμε και προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς κανένα φόβο ότι θα ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, αλλά και όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, σας παροτρύνω να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής, ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω, ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official, είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

0: γίνεται μια...
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Λιδία. Έχουμε 5 επετείους, Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Σαν σήμερα τώρα το 1609 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονάτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Σύντομο και κρύο. Τι είπε λοιπόν το 0 στο νούμερο 8. Τι είπε το 0 στο νούμερο 8. Να σου πω 8. Φοράς πάρα πολύ ωραία ζώνη. Θα μπορούσε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας περιμένω στα social media. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους. Με μεγάλη μου χαρά θα σας βρω εκεί. Είτε στα social media του ραδιοφώνου, είτε τα δικά μου Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω να μας ακολουθήσετε, να γίνουμε και εκεί φίλοι. Και φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα με αγαπημένα τραγούδια ή ό,τι άλλο θα θέλατε να συζητήσουμε μέσα από τα social media.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα που προτείνω ταινιούλες. Πραγματικά έχουμε μια πάρα πολύ ωραία έτσι γκάμα ταινιών που θα προτείνω από κινηματογράφο και αυτήν και την άλλη εβδομάδα. Για σήμερα σας προτείνω την ταινία The Super Mario Galaxy Move. Galaxy Movie, με συγχωρείτε. Ο αγαπημένος ήρωας των video games Super Mario επιστρέφει. Μια ταινία για όλη την οικογένεια. Πραγματικά πάει επίσης πάρα πολύ καλά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Τη λατρεύουν οι μικροί και εννοείται την απολαμβάνουν οι μεγάλοι.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο στο ό,τι και αν κάνετε. Η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν δίπλα μου. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και για τη θετική σας ενέργεια. Τα λέμε αύριο με συνέπεια.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22 26.

δεν μπορεί να το σβήσει. Κι αν μ' άλλο σώμα περπατάς, τόσο αγαπώ μου να πατάς. Να νικηθώ και αυτό ας κοστίσει.

0: στο μυαλό σου. Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Σέρ που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Σέρλι Σαρκισιάν. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Ριάννα έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούρι που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα στο Μαρκόπουλο Αττικής δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ψάχνω στα μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα, άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω και ονειρεύομαι όταν γυρίσω όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω, δίχως μιζέρια χωρίς.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 5.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
1: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
1: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
1: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
1: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
1: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
1: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Radio Estiaea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή, είναι εδώ.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

ξέρω. Σ' είχα προδώσει μια στιγμή, εσύ μια ολόκληρη ζωή.

και σου μοιάζουν πολύ. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα ότι φτάνω. Όπου δεν κατάφερε κανείς. Στου βοριού

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Γι' αυτό και το χειμώνα τόσο πολύ λατρεύω. Ρωτάς τι θέλω πιο πολύ, ρωτάς.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Istiaea 100,4. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κατανείων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσόλο λευκό.

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, με Ξόδεψες, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Έρχονται Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, Απών και Ρεμπέτικο, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση.

Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Ακολουθούν για τη συνέχεια μεγάλες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Δε μ' αγαπούσες», μία επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης «Μου έλειψες πολύ» για την Κωνσταντίνα. Έρχονται «Ανδρομάχη Σούσουρο» για τη Μαρία, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με το «Και ισανότερα» για τη Βασιλική.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση, μία επιλογή του Παναγιώτη και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Λιδία. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών και η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Τάσου. Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εγώ μωρό

0: Αστιαία. 100,4. 100,4.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Εκεί ήταν η Αναβίση με το Αιγαίο, μία επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Δημήτρη, Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά, Κούνια.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Ελένης, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, ενώ λίγο πριν ήταν η Πέγκη Ζήνα με το Άμυνα για τον Στέφανο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας και ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς ήταν και ο Παπαφλέσσας. Σαν σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με τους Γερμανούς. Το 1996 έχουμε το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη, όπου σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς του, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα αυτό θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Κατερίνας. Απών και καίγομαι.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.
1: Να η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: νύχτα στα FM.
1: Produced by Εύα Καραπατσάκη, Βα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
2: Radio Estiea 100,4.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Your rainy, your rising, the guitar.

Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: απόψε που θα φύγω εσύ θα φταίς. Για το τι έκανες δεν σκεφτήκες. Και γκρέμισες μέσα σε μια στιγμή όσα χτίσαμε μία.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Να περνάνε οι εικόνες και ότι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δε ρωτώ. Ό,τι κι αν έγινε, ξεχνάω.